Πού είσαι, είναι εννοώ. Λάσα για να τσίκερα καρακάν πίπα να ρώνει και κοντή αμπιόνσα τσίκερ τύφα. Μα φνά τρακούγγεν μια ώρα και... Είναι σαν η λαϊ τσίκερ μου Νι ρεούλα μάνα κατάω, ρεούλα πάντρα ρεό, σα γύρω να ρεό. Ενώ μη ερτσέτρε με να την φεβίτης. Φαν φουλαν πόγκα εντζέν ρίνιν και την τσάρακ νι ερτσέρε τνό. Τένα σα γύρω να τένα μάλα ελμίτσαν πάντρα ρα τέμ τσίκ. Μα τένα ο Σάββατης φα τσάφακα. Νου νιάντων σάτα μάρου. Φετ πυρινέν ιστί, μην σημανά τένα φαντρεμάντρα μάγε Μαδαγασκιά. Ao natin sofa na fosa na sua tem yavaka kel matsu yavaka kel filin yavaka kel dolra jab ifanka titsiki fametanan ga fitan zero rer mo yo miaraka mitsika voko vo mandresy io 362 63 miaraban 364 71 593 85 Μίλα χέρναν ρε μάντρ τσίκ. Μανουμκέ τσίκ δι τσαλάλ ντάλλα κέλ. Σα τι αντούνα τσάρα να ουάγκο. Μστρού καφέ λούβο μολέ τσαλάλ τσίκ. Κούπο κουπατάνα να ονρο σεκιουριτέ. Νιάν ρμάς που κνούλ λέον κου. Νι πολίς νι αραμίλαν ζαντάρμαν πιέν τον σέρ. Νι αραμίλ, μανόν εν τσου ζάβατ. Ρο σεκιουριτέ μνι ίσα καράζαν είναι μλάλα να μεν φαντάραν. Ρο φάρτσαλα, ρο τάξι μάν λέον κου. Ρε ούλα τσματούρεν εμπαν φούτρα ρε νιά. Ένα νάμο κυσρέν. 134-09, μαφνάρτσενο.